0: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.
1: Hello darkness, my old friend.

tout changé. Je m'étais fait des idées sur toi, sur moi, sur nous.

0: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Πίτσιας Μάρκετ, νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7 Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel αδελφή Αλεξιάδη.
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύφνου. Το σοφιστικέ Κυκλαδονήσι με το πανταχού παρόν λευκό, τους πέτρινους ανεμόμυλους, τους γαλάζιους τρούλους των εκκλησιών και τις τοπικές νοστιμιές μπαίνει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στην ατζέντα των διακοπών με νέα ξενοδοχεία, όμορφα μπαρς και γραφικά μαγαζιά. Η γραφική Απολωνία, ο γαλήνιος Αρτεμόνας, η ηλιοθεραπεία πάνω στα βράχια της Χρυσοπηγής, το μπάνιο στις ήσυχες μικροσκοπικές παραλίες Πουλάτη, Φάρο, Φασολού και Τρουλάκι, η απογευματινή βόλτα στο πανέμορφο κάστρο, το χαλαρό κλάμπινγκ στις Καμάρες ή την Απολωνία δεν θα λείψουν από το πρόγραμμά σας. Ο Πλατής Γυαλός, η πιο αμουβερή και μεγάλη σε μήκος παραλία του νησιού, αλλά και οι Καμάρες, είναι οι αγαπημένες των οικογενειών. Οι ψαγμένοι πάνε στη Χρυσοπηγή για βουτιές από τα βράχια, αλλά και στο Φάρο, στη Φασολού και στο Βαθύ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351023300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Καλωσορίσατε ευηβαλίκος μας και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 11 με 1 το πρωί. Radio City 100.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2355

0: Φεστιβάλ Ολύμπια. Για μια ξεχωριστή συναυλία στο μαγευτικό κάστρο Πλαταμόνας. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου.
1: Το weekend. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977.

0: μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Και άμα εγώ φταίω τώρα που θα πω ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Δευτεριάτικο. Είναι και Δευτέρα.
2: Μόλις πέρασε ο 15 Αύγουστος, βρε άνθρωπε.
1: Μόλις πέρασε ο 15 Αύγουστος, είναι το καλοκαίρι τελειώνει. Έχει ακόμα 15 μέρες. Δεν έχει κάτι άλλο.
2: Λύσα, κακιά αυτός ο άνθρωπος.
1: Άντε να τελειώνουμε, δεν μπορώ
2: κάθε
1: άλλο.
2: Κάθε χρόνο το ίδιο χάλι. Κάθε χρόνο την ίδια κουβέντα κάνουμε.
1: Θέλω δροσιά, τέλος.
2: Λοιπόν, να πούμε εμείς χρόνια πολλά, επειδή το Σάββατο δεν ήμασταν αέρα, οπότε δεν τα είπαμε. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζανε.
1: Στις Μαριγούλες, στις Μαρίες, στους Μάριους.
2: Στους Παναγιώτηδες,
1: στους Παναγιώτες,
2: Δέσποινες. Είναι πολλούς ο κόσμος που γιόρταζε.
1: Χρόνια πολλά σε όλους, έτσι.
2: 17 Αυγούστου και σήμερα γιορτάζει ο Μύρον.
1: Κάνα πεσκέστη βλέπω εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Σταμάτα, μορελίσα κακιά. Σήμερα γιορτάζουν ο Μύρον και ο Θύρσος. Χρόνια πολλά. Εμείς θα περάσουμε
1: εδώ
2: δύο ωρίτσες παρεούλα.
1: Mm-hmm. Έχουμε ζώδια καταρχήν.
2: Ζωδιάκια, ειδήσεις από το διάστημα ή ενδιαφέροντα πράγματα που μαθαίνουμε για το διάστημα.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, μείνετε εδώ για δύο ώρες. Θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα
1: για μέλι και κανέλα, ήρθε η ώρα για ζώδια.
2: Ήρθε η ώρα για ζωδιάκια.
1: Να δούμε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα του Αυγούστου.
2: Λοιπόν,
1: δεν σε βλέπω καλά, δεν μ' αρέσει.
2: Κοίτα, δεν με βλέπεις τώρα καλά, γιατί είναι μια λίγο δύσκολη μέρα σήμερα για ξεκίνημα εβδομάδας. Μπορεί να μας φέρει έτσι κάποια ζόρια παραπάνω.
1: Ενώ άλλες Δευτέρες είναι τρέχουμε στα λιβάδια.
2: Αυτό, με τις πλεξούδες ξεπλέκες. Πάμε να δούμε τα επιμέρους. Κρυαράκια, σήμερα ίσως έτσι να νιώσετε ότι τα πράγματα έχουν βαλτώσει λίγο, ότι δεν κουνιούνται όπως θέλετε. Μπορεί εσείς να έχετε αλλού το μυαλό σας, αλλά να πρέπει να συγκεντρωθείτε σε κάτι που πρέπει να κάνετε και να νιώθετε έναν αποσυντονισμό για σήμερα, ενώ αυτό θα δείξει να τραβάει λίγο και τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας και κάπως να σας κουράζει. Πάμε στους Ταύρους, Ταυράκια. Είναι μια εβδομάδα που είναι πολύ πιθανό να περνάει από το μυαλό σας τι επισκευές μπορείτε να κάνετε σε ένα δικό σας χώρο, πώς μπορείτε να αλλάξετε το σπίτι σας, τι θα σας άρεσε να αγοράσετε, πώς θα θέλατε γενικότερα να αναδιαμορφώσετε κάποια πράγματα. Προσοχή στα έξοδα φυσικά. Διδυμάκια. Για σας αυτή η εβδομάδα σας κάνει λίγο να εστιάζετε σε ανθρώπους έτσι που κάπως σας είχαν λείψει. Ίσως να είναι κάποιοι πολύ κοντινοί σας άνθρωποι που είχατε καιρό να τους δείτε, ή μπορεί να κάνετε και μια απόσταση για να πάτε να συναντήσετε κάποιους άνθρωποι. Μπορεί να έχετε πάει κάπου διακοπές και να κάνετε μια απόσταση να συναντήσετε συγγενείς. Είναι μια εβδομάδα γενικότερα που θα έχετε τέτοιου τύπου επαφές. Πάμε στους καρκίνους.
1: Δεν το πιστεύω αυτό.
2: Δεν το πιστεύεις.
1: Ότι μπορεί να συμβεί τώρα. Τώρα.
2: Αυτή την εβδομάδα θα πας να το κάνεις. Όχι, αυτή την εβδομάδα θα πας να το κάνεις.
1: Αυτό σου λέω.
2: Λοιπόν. Την άλλη εβδομάδα κάνεις άλλα. Πάμε στους καρκίνους. Καρκινάκια. Αυτή η εβδομάδα γενικότερα σας φέρνει κάποια πιο κερδοφόρα νέα, κάποια νέα τα οποία μπορούν να ανοίξουν τους επαγγελματικούς σας ορίζοντες και να σας φέρουν πιο κοντά σε εκείνα που επιθυμείτε. Λιονταράκια μου, τα οικονομικά είναι αυτά που φαίνεται να σας απασχολούν περισσότερο αυτές τις μέρες και το κατά πόσο θα μπορέσετε να εξισορροπήσετε κάποια πράγματα. Κάποιες πολύ χρήσιμες ιδέες, αν τις μελετήσετε σωστά, θα μπορούσαν να σας αποφέρουν περισσότερα. Παρθένη. Ίσως έτσι νιώσατε λίγο να πιέζεστε τις μέρες που προηγήθηκαν και τώρα νιώθετε να παίρνετε μία ανάσα κατά κάποιο τρόπο. Τα πράγματα αρχίζουν σιγά σιγά να κινούνται λίγο πιο γρήγορα και εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε καλύτερα όλα όσα έχετε στο μυαλό σας. Ζυγή. Το βασικό που θέλετε είναι χρόνο για τον εαυτό σας αυτή την εβδομάδα. Ίσως κάπως να απομονώνεστε, ίσως να κλείνετε τα κινητά που λέμε και να εξαφανίζεστε. Πολύ πιθανό να συμβεί και αυτό. Προσοχή μόνο, μην απομακρυνθείτε και από ανθρώπους που έχουν σημασία για εσάς. Σκορπιοί. Η κοινωνική σας ζωή είναι στα πάνω της και αρκετά είναι τα καλέσματα τα οποία φτάνουν στα αυτιά σας. Θα μπορούσατε ωστόσο να φυλάξετε και λίγο περισσότερο χρόνο για το τέρι σας, γιατί μπορεί να έχετε παράπονα στην πορεία. Τοξότες. Κάποιες θετικές εξελίξεις φτάνουν προς το μέρος σας και αφορούν κατά κύριο λόγο στα οικονομικά. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει ό,τι μπει, όπως μπει στην τσέπη σας, να βγει. Προσοχή λοιπόν, γιατί θα υπάρχουν έσοδα, αλλά είναι πολύ εύκολο να υπάρξουν έξοδα. Εγώ καιρή. Μπορεί να μπαίνετε έτσι λίγο σε πειρασμό αυτή την εβδομάδα, να ξοδευτείτε λίγο παραπάνω για κάτι το οποίο επιθυμείτε να κάνετε καιρό. Προσοχή, μην παρασυρθείτε παραπάνω από όσο αντέχει η τσέπη σας. Υδροχόη. Τα επαγγελματικά σας απασχολούν αυτή την εβδομάδα και ψάχνετε να βρείτε γενικότερα ένα επιπλέον έσοδο, ένα τρόπο να αυξήσετε τα χρήματα που παίρνετε, αλλά με την ίδια δουλειά που κάνετε. Γενικότερα αυτά μελετάτε αυτή την εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι κάτι μπορεί να προχωρήσει. Κάντε λίγο υπομονή, γιατί σε λίγο καιρό θα φανεί ένα φως σε αυτό το τούνελ. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για να περάσετε καλά αυτή την εβδομάδα. Αυτό που θα χρειαστεί ίσως λίγο περισσότερο προσοχή είναι οι ισορροπίες σε κάποιες σχέσεις, γιατί είναι εύκολο κάποια λόγια να παρεξηγηθούν.

0: Καλοκαιριάτικα εδώ είμαστε, αυγουστιάτικα και καλοκαιριάτικα θα έλεγα.
1: Αμέ.
0: Έτσι παρέα εδώ για όλους εσάς που κάνετε διακοπές αυτό το χρονικό διάστημα ή δουλεύετε και είμαστε παρέα όλοι μαζί. 2 ώρες κάθε μέρα, από Δευτέρα στην Παρασκευή. Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα 1,5 ώρα Δευτέρας κυρίες και κύριοι. Έτσι, επιστροφή με σαν σήμερα, αλλά έχουμε και νέα από το διάστημα.
1: Από όλα έχει αυτός ο Μπαξές.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος στα social media αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας. Έτσι, μας ψάχνετε τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτη.

0: πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
1: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται

0: σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι 17.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: 17 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Έτσι, στο δεύτερο μισό του Αυγούστου.
2: 17 Αυγούστου και όλα μπλέκονται γλυκά.
1: Έχει και νυχτώνει και νωρίτερα. Θα το έλεγα αυτό.
2: Όχι, που θα τα άφηνες. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν 17 Αυγούστου το 1807, το Κλέρμον, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Ρόμπερτ Φούλτον, κάνει το παθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάτσον. 1833, με βασιλικό διάταγμα, απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. 1918, ιδρύεται η εταιρεία της Θούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία. 1944, μπλόκο Γερμανών και δοσυλλόγων στην Κοκκινιά με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους. 1973, οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους Angie. 2004, ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 17 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, έχουμε διαβάσει διάφορα για απιστίες, για τέτοια πράγματα, για ποσοστά ανθρώπων που απιστούν, ξέρω και εγώ. Έχουμε διαβάσει ένα 80% των γυναικών και ένα άλογο των αντρών στην Ελλάδα, ε? Mm-hmm. Δεν έχουμε διαβάσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα μας έρχεται ένα νούμερο το οποίο διαβάζω εδώ φρέσκο από μια νέα έρευνα που έγινε, που δείχνει ότι το 31% των απιστιών, έτσι, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, συμβαίνουν με συνάδελφο. Δηλαδή το 31%

0: Κάτω μέσα στις δουλειές γίνεται χαμός. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, όσο πιο ψηλή είναι η θέση του, τόσο πιο πιθανό είναι να γίνει το κέρατο, σου λέει εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι εκπληκτικό όμως αυτό, δεν είναι? Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό 1/3? Είναι πολύ μεγάλο, ρε παιδιά.
1: Είναι.
0: Δεν ξέρω, εσύ τι λες? Έχεις ακούσει, ας πούμε, για κάτι άλλο?
1: Όχι, κοίτα, είναι κάτι το οποίο το ακούς, το συναντάς, ενίοτε το βλέπεις.
0: Και συμβαίνουν και απίστευτα πράγματα πολλές φορές. Απίστευτα, τα οποία φυσικά τροφοδοτούν το κουτσομπολιό μέσα στις δουλειές της υπόλοιπης μετά. Έτσι μπορεί να περάσουν και χρόνια και να γίνεται η συζήτηση.
1: Ναι, καλέ, αυτό εννοείται.
0: Αχ, 31% κυρίες και κύριοι, να προσέχετε. Δεν είναι μικρό το ποσοστό. Είναι το 1/3.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε μια ολόκληρη ώρα ακόμα, Δευτέρας, κυρίες και κύριοι. Στην επιστροφή έχουμε νέα από το διάστημα.
1: Βεβαίως.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ξέρετε που θα μας βρείτε, είναι γνωστό πια. Μας βρίσκεται στα social media, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Ο Αλέξης Γεωργούλης, κυρίες και κύριοι, έχει δώσει συνεντεύξεις πολλές το τελευταίο διάστημα και σε μία από αυτές είπε ότι μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισα, άρα θα είναι καλή και στο σεξ. Αυτό λέει η εμπειρία.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αλέξη.
0: Έτσι. Έτσι πάει αυτό, καταλαβες. Μια χαρά. Λες να ισχύει αυτό? Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν ξέρετε, κορίτσια δεν ξέρετε.
1: Πάρε ένα τηλέφωνο τον άντρα μου.
0: Πολλές δεν ξέρετε από σεξ λοιπόν. Μπορώ να το πούμε και αυτό. Έτσι δεν είναι?
1: Να μαγειρεύω καλά το ξέρω. Τώρα ναι, για τα υπόλοιπα.
0: Τι κάνουν οι άλλοι δεν ξέρεις.
1: Ρωτήστε.
0: Που σου λέει ας πούμε η άλλη παίρνει από έξω φαΐ. Ξέρω κι εγώ. Φαντάσου το σεξ πως θα είναι.
1: Απ' έξω.
0: Δεν ξέρω. Αυτή που αγοράζει απ' έξω και δεν μαγειρεύει η ίδια, ας πούμε, γιατί βαριέται ή γιατί δεν ξέρει ή δεν ξέρω και εγώ τι, ή αυτή που καίει τις πατάτες και τα αυγά. Για βάλε να δεις τι σεξ θα κάνει.
1: Κοίτα, είναι άλλο η απειρία.
0: Ναι. Η οποία είναι μόνιμη όμως.
1: Έτσι,
0: δεν μιλάμε τώρα για 16 και 20 ετών. Μιλάμε για μεγαλύτερες ηλικίες. Μιλάμε για 30 και πάνω.
1: Ρε παιδί μου, μπορεί
0: τι απειρία στα 30.
1: Να μην έχει τύχει να μαγειρέψει, αλλά όταν αρχίσει να μαγειρεύει, να είναι εκπληκτική μαγείρισα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Πριν τη σύνταξη θα αρχίσει να μαγειρεύει, είναι σίγουρα.
1: Να τα λύσει.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστροφή μετά το διάλειμμα εδώ.

στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indial Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Γεννηθήκαμε. Μεγαλώσαμε. Πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
7: Πίτσιας Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6x2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
8: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
9: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351

0: Καλωσορίζω. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
0: Βεβαίως. Όνομα?
1: Δύο.
0: Επώνυμο?
1: Στην τιμή.
0: Πολύ ωραία. Του?
1: Του?
0: Του?
1: Του?
0: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
1: Α, μάλιστα. Του ενός.
0: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
0: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται

0: Νέα πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας.
2: Καλώς μας ήρθατε.
1: Έτσι, να το πούμε και αυτό. Έχουμε νέα από το διάστημα κάθε Δευτέρα.
2: Έχουμε και τρικοσμά μου προβληματίζομαι, γιατί μονίμως κάτι καινούργιο ανακαλύπτουμε, μονίμως κάτι διαβάζουμε ή κάτι δεν του είχαμε δώσει με σημασία. Έχει ανακαλυφθεί ένα πλανητικό σύστημα το οποίο λειτουργεί ανάποδα.
1: Ανάποδα, δηλαδή μήπως λειτουργούμε εμείς ανάποδα και το άλλο σωστά, δεν ξέρω. Το έχεις σκεφτεί αυτό ποτέ?
2: Τι να σου πω τώρα. Έχουν ανακαλύψει ένα σύστημα το οποίο περιλαμβάνει 4 πλανήτες που περιφέρονται γύρω από έναν ψυχρό ερυθρό νάνο αστέρα. Εντάξει, μέχρι εδώ.
1: Και ψυχρό και νάνο.
2: Και νάνο και άστο, όλα τα κακά της μοίρας.
1: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά.
2: Λοιπόν, και διαπίστωσαν ότι αυτό το νέο σύστημα παραβιάζει την αρχή που έχει το δικό μας ηλιακό σύστημα, όπου ο Ερμής και ο Άρης είναι βραχώδεις πλανήτες και ο Δίας και ο Πλούτονας που είναι πιο μακριά από το άστρο είναι αέριοι. Εδώ σου λέει ότι ξεκινάει απ' έξω με το βραχώδη πλανήτη και ακολουθούν μετά οι πιο αέριοι. Και μετά ο απομακρυσμένος είναι και αυτός βραχώδης. Δηλαδή είναι, έχει μια παράξενη εναλλαγή στους πλανήτες.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Θα το σημειώσω να το αλλάξουμε.
2: Αυτό όμως έχει να κάνει και με το πώς σχηματίστηκε. Δηλαδή μας ανατρέπει τη θεωρία για το πώς σχηματίστηκαν οι πλανήτες. Κατάλαβες?
1: Μάλιστα. Θα το ψάξουμε και αυτό.
2: Πρέπει να τα μελετήσουμε, Κοσμά. Δεν είναι απλά πράγματα.
1: Όχι, αυτά. Καθόλου, αλίμονο. Εγώ το έλεγα.
2: Πρέπει να τα βάλουμε κάτω να τα δούμε.
1: Τι να σου πω, εγώ κάτω από ένα πλάτανο να κάθομαι τώρα. Βάλε με. Έτσι και δεν θέλω να δω κάτι ιδιαίτερο.
2: Δεν θα βγάλουμε άκρη σήμερα.
1: Είναι κάτι πλάτανοι. Έτσι. Που είναι χιλίων ετών.
2: Μπορείς να μου τους χαιρετήσεις.
1: Τι ιστορία να έχουν και αυτοί οι χιλίων ετών πλάτανοι. Τι να ξέρουν, τι να έχουν δει.
2: Κάτι τι στο παραπάνω έτσι. Από εκείνους τους καρχαρίες που λέγαμε ότι ζουν 400 χρόνια.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πολλά και διάφορα.
1: Και σου έχω πει να μην διαβάζεις γιατί...
0: Όχι ρε, εσύ τώρα το καλοκαίρι είναι η εποχή που διαβάζεις. Τι άλλο να κάνεις τώρα. Γιατί κοιμάσαι πιο γρήγορα όταν συναντιέσαι με τον σύντροφό σου. Γιατί.
1: Γιατί, για ξαναρίχτω μία.
0: Γιατί κοιμάσαι πιο γρήγορα,
1: ναι,
0: δίπλα στο σύντροφό σου όταν βρίσκεσαι.
1: Αυτό είναι σχετικό.
0: Κοιμάσαι γρήγορα. Δεν είναι καθόλου σχετικό. Εδώ πέρα υπάρχει επιστημονική έρευνα που σου λέει ότι κάθε φορά που συναντιέσαι με τον σύντροφό σου και κάθεσαι δίπλα, σε πιάνει ο ύπνος πιο γρήγορα. Γιατί όμως,
1: λοιπόν,
0: στο εξηγεί μετά, γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, περίμενε σου την έχω θεωρία, αυτό θα μπορούσε να συμβεί διότι στο πλευρό του συντρόφου νιώθεις, ας πούμε, την ηρεμία, τη γαλήνη, την οικειότητα. Ναι, αυτό.
0: Και την
1: και
0: ασφάλεια, επίσης. Την ασφάλεια, δεν νιώθεις την ασφάλεια.
1: Εγώ θα σου πω το άλλο. Πας να ξαπλώσεις με τον σύντροφό σου.
0: Δεν κοιμάσαι
1: και
0: με
1: του
0: τίποτα.
1: Βγαίνει η κούραση και ξεκινάει το ροχαλιτό με το που βάζει το κεφάλι στο μαξιλάρι.
0: Δεν μπορείς να τα
1: έχεις. Κοιμάσαι γρήγορα.
0: Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή. Έτσι, σου δίνει το ένασμα να κοιμηθείς. Τώρα αν εσύ δεν θες να κοιμηθείς βαριά και να ξεραθείς, είναι δικό σου πρόβλημα.
1: Θα σου έλεγα τώρα καμία ωραία κουβέντα.
0: Μου έχουν τύχει σύντροφοι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν την τύφλα τους από το ροχαλιτό, έτσι. Υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι με το παραμικρό σηκώνονται. Εγώ όμως πώς περνάω, πού περνάω πιο ωραία, με αυτούς που σηκώνονται ή με αυτούς που κοιμούνται τάβλα.
1: Τώρα θα σου απαντήσω τίποτα και θα...
0: Έμα κατάλαβες, εγώ περνάω καλύτερα με αυτούς που κοιμούνται τάβλα. Να μην με ενοχλούν κιόλας, δηλαδή στο ροχαλιτό μου.
1: Μη σου χαλάνε τώρα την αρμονία του ροχαλιτού σου.
0: Να μην κουνιούνται και με ξυπνάνε.
1: Μπορεί και να ψόφιος ο άλλος, δηλαδή. Πάλι δεν θα κουνιέται.
0: Κατάλαβε.

Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι. Έρχονται διαφημίσεις. Να σας θυμίσουμε μία τελευταία φορά ότι καταρχήν περιμένουμε βίντεο να μας στείλετε. Έτσι από εκεί πέρα που μας ακούτε, κάποια καλά θα τα ανεβάσουμε στο TikTok. Να σας το πω και αυτό. Έτσι, Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Έτσι μας βρίσκεται, έτσι μιλάμε εκεί. Και τώρα και μετά την εκπομπή επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά πάλι με νέα το διάστημα.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
2: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel, αδελφή Αλεξιάδη?
1: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Opel Tuning, αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
1: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How
5: can I forget? Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται

0: δημοτικές σχολές είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάρης της Σύρου. Η απάνεμη παραλία της Βάρης βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Σύρου, δίπλα στον ομώνυμο οικισμό. Το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και η ωραία παραλία προσελκύουν κάθε χρόνο οικογένειες και γκρουπ τουριστών. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Κυρίες και κύριοι,
1: αγαπημένα μου παιδιά.
2: Επιβαλή. Εκείνη η συμπεθέρα ηλικία που την ανέφερες πότε την έχεις ξεχάσει τελείως.
0: Τόσα χρόνια συμπεθέρα είναι. Έχει φύγει, έχει πάει σε άλλους κόσμους. Μεγάλες ηλικίες. Λοιπόν, Επιβαλή, Κοσμάς και Δρομάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα.
2: Βεβαίως και έχουμε νέα από το διάστημα. Είναι κάτι που το διαβάζεις και σου φαντάζει λίγο παραμυθένιο, λίγο ονειρικό, αλλά μετά όταν τον σκέφτεσαι γίνεται επώδυνο. Υπάρχει ένας εξωπλανήτης στον οποίο βρέχει πολύτιμους λίθους. Ρουμπίνια. Ωραία. Και ζαφύρια.
1: Βροχή όμως.
2: Βροχή.
1: Πρέπει να έχουν σκυλιά σε πλούσιοι που δεν μπορούν να πάνε εκεί.
2: Και άνεμοι 18.000 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Έλεος εσύ, τι πλανήτης είναι αυτό?
2: Γι' αυτό σου λέω μετά γίνεται επώδυνο.
1: Όχι εσύ, δεν είναι, είναι καταστροφικό αυτό το πράγμα.
2: Δηλαδή είναι...
1: Είναι απίστευτο.
2: Λοιπόν, το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb αποκάλυψε νέα στοιχεία για τον εξωπλανήτη WASP-121b. Τον λένε και υπέρθερμο Δία. Και είναι αυτός που έχει τις πολύ παράξενες καιρικές συνθήκες. Η νέα μελέτη αναφέρει ότι πάνω του πνέουν άνεμοι με ταχύτητες που φτάνουν τα 18.000 χιλιόμετρα την ώρα. Και έχει ακραίες θερμοκρασίες και οι χημικές διεργασίες που σημειώνονται στην ατμόσφαιρά του δείχνουν ότι έχει βροχές από υγρό μέταλλο και πιθανότατα ορυκτά όπως ρουμπίνια και ζαφύρια. Βρέχει φωτιά που λέμε στη στράτα μου. Φωτιά με ρουμπίνια
1: αυτό
2: και ζαφύρια.
1: Αυτό δεν είναι φωτιά, εσύ. Αυτό είναι καταστροφή. Άλλο να το συζητάς και άλλο να το βλέπεις έστω και από μακριά. Πολύ μακριά όμως.
2: Όσο πιο μακριά γίνεται.

0: Λοιπόν, νέα τάση γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι, mm-hmm. Γιατί να μαγειρεύεις τώρα στο σπίτι, γιατί να κρατάς οικογένεια, εδώ μπορείς με μία ώρα πιλάτες, ένα πακέτο δηλαδή που επιλέγουν πολλές Αμερικανίδες τον τελευταίο καιρό, σου λέει μία ώρα πιλάτες και δύο ώρες σκοποβολή. Γιατί εκεί τους αφήνουν να έχουν όπλα μαζί τους.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβες, αλλά τι λέει εδώ πέρα ο άνθρωπος που γράφει το δημοσίευμα. Ο σκοπός είναι η αυτοπροστασία όμως, πρέπει να τονίσουμε, όχι η χρήση για επίθεση. Κύριε Λέισον και Λέισον. Δηλαδή πραγματικά, έτσι, γίνονται που γίνονται αυτά που γίνονται εκεί στην Αμερική, που βγαίνει ο κάθε τρελός και δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, ας πούμε στα σχολεία και οπουδήποτε αλλού. Έτσι, τώρα τις φτιάχνουν και πακέτο για σκοποβολή. Μία ώρα πιλάτες, πακέτο, δύο ώρες σκοποβολή. Τρεις ώρες την ημέρα έφυγαν έτσι. Μισή ώρα να πας, μισή ώρα να γυρίσεις, ένα τετραωράκι, το έχεις φάει μέσα στο νερό. Έτσι. Αυτά. Τώρα ποιος έχει ο χρόνο τώρα για μαγειρέματα, τώρα εσύ κάθεσαι να ασχολείσαι τώρα τι θα μαγειρέψεις.
1: Το δίκανο.
0: Το δίκανο και πιλάτες. Και όλα θα πάνε καλά. Όχι τίποτα άλλο, το λέει σαν τάση έτσι. Νέα τάση που διαλέγουν πολλές γυναίκες.

0: τέλος για σήμερα.
1: Αυτό ήταν, έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα μας. Έτσι με δικάνα, με...
2: με όλα αυτά τα ωραία που μοιραστήκαμε.
1: Διαμάντια και ρουμπίνια.
2: Και λιωμένο μέταλλο από τον ουρανό.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε, καλοκαιριάτικο.
2: Ταιριάζει με τη ζέστη μου.
1: Αυτό, ναι. Λοιπόν, σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά.
2: Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα.
1: Έτσι, έτσι. Γεια σας.

0: Μερικές έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
8: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: Δύο.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: Πολύ ωραία. Του?
9: Του?
8: Του?
9: Του?
8: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια, στη Στούπα. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αρεόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Οι φυσιολάτρες μπορούν να εξερευνήσουν τον πανέμορφο βυθό με κατάδυση ή να πεζοπορήσουν στους πανέμορφους λόφους, στα φαράγγια και στα δάση του Ταϊγέτου. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργασία. δραστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Στην τιμή του ενός ή δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
2: και Ηλίας Ξινόπουλος
1: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή
2: και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, η Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
2: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές, με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν, ε!
2: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας γιατί, ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα, ε!

0: Λοιπόν, είπαμε στην αρχή ότι σήμερα έχουμε πάρα πολλά τραγούδια. Ναι. Μια θέλεις περισσότερα τραγούδια παρά θέματα.
1: Και με ξάφνιασες με το πρώτο θέμα, να σου πω την μαύρη μου αλήθεια.
0: Γιατί καλέ?
1: Δεν ήξερα ότι σου αρέσει η Doja Cat.
0: Πρόσεξε, είναι τα τραγούδια αυτά που έχουμε επιλέξει.
1: Ναι.
0: Τα περισσότερα είναι μέσα από το top 10 των summer songs.
1: Αχα.
0: Του Spotify.
1: Α, γι' αυτό.
0: Εσύ τώρα δεν είσαι του.
1: Δεν
0: έτσι.
1: Είμαι, δεν είμαι. Αλλά με χαρά να γίνω, να.
0: Kiss me more, δεν στο λέω. Έτσι
1: όχι.
0: Είναι το τραγούδι. Έτσι.
1: Σιγά μη χρειάζεται να μου το πεις, δεν σε φιλάω εγώ από μόνη μου.
0: Με την οποία πια είπες ότι δεν την πας.
1: Την Doja Cat.
0: Α, εντάξει. Τη Σίζα.
1: Τη Σίζα την ξέρω.
0: Ναι. Που είναι ντουέτον μαζί.
1: Α, είναι και μαζί.
0: Μάλιστα και αυτό το τραγουδάκι κυκλοφόρησε από το άλμπουμ της Doja Cat, την
1: ναι.
0: οποία δεν την πας, έτσι
1: δεν
0: με
1: την
0: τίποτα.
1: Πάω, όχι.
0: 9 Απριλίου του 2021 το Planet Hair.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και το ξαναλέω, είναι ένα από τα τραγούδια που είναι πολύ ψηλά στα summer songs του Spotify.
1: Okay.
0: Είναι αλήθεια ότι κάτι μέσα έχει από Olivia Newton John.
1: Α.
0: Θυμάσαι.
1: Θυμάμαι, αλλά πιο πολλά.
0: Το Physical.
1: Α, το Physical. Πέτυχε και ωραίο τραγούδι της Olivia Newton John. Μπράβο.
0: Σε σκέφτομαι να βλέπεις βίντεο Ολίβια Νιούτον Τζον και να κάνεις αεροβική.
1: Ναι, ναι, ναι, αεροβική.
0: Εσύ,
1: με την κορδέλα στο κεφάλι.
0: Εσύ και δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια κοπέλες στον κόσμο, εντάξει. Λοιπόν, πολλές διακρίσεις,
1: ναι.
0: πραγματικά. Είναι το τραγούδι το οποίο έχει μείνει 140 εβδομάδες στο top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Τι λες η Doja Cat?
0: Oh yes. Με πλατινένια σε Ευρώπη, σε Αμερική. Τι να τα λέω τώρα, πάμε.
1: Και μπράβο της, πάμε.

0: εκεί, στην TV. Ωραία η Ντότζα.
1: Ωραία η Ντότζα και η Σίζα.
0: Και η Σίζα.
1: Δουετάκι, έτσι. Λοιπόν, τώρα αυτό τι είναι, το τέλος της οδού Oak.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι είναι αυτό, παιδί
0: είναι
1: μου.
0: Είναι θρίλερ, είναι.
1: Έλα.
0: Είπα να κλείσω αυτό το κύκλο με τις νέες ταινίες του καλοκαιριού, γιατί έπονται και άλλα πράγματα για το σινεμά.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτή την ταινία που είναι ένα θρίλερ του David Robert Mitchell. Mm-hmm. Βγαίνει τον Αύγουστο προς το τέλος. Mm-hmm. Και είναι ένα θρίλερ που σε κάποιους θα θυμίζει λιγάκι και το Stranger Things. Και εξηγώ γιατί.
1: Μάλιστα.
0: Μία οικογένεια η οποία μένει σε ένα προάστιο μιας πόλης, ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάει. Και η πόλη αυτή, η γειτονιά αυτή, έχει για κάποιο λόγο αποσχιστεί τελείως
1: από τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Τον υπόλοιπο κόσμο. Και ζούνε σε, προσπαθούν να δουν τι συμβαίνει και να δουν πώς μπορούν να ξεφύγουν. Παίζει η Αν Χάθουε και η Γιούαν Μαγκρέγκορ.
1: Αυτή έχει γίνει μαϊντανό.
0: Έχει, ειλικρινά όμως, έτσι. Ό,τι
1: δηλαδή,
0: πέτρα, αυτή και η Έμιλι Μπλαντ.
1: Το τελευταίο εξάμηνο, ό,τι σηκώσει από κάτω, Αν Χάθουε. Λοιπόν, ωραίο.
0: Αυτό. Όποιος θέλει
1: είναι
0: να
1: αυτό?
0: Το δει, αυτά είναι τέλη Αυγούστου.
1: Α, εντάξει. Okay.
0: Έχουμε ακόμα μέλλον.
1: Εντάξει. Ναι. Αλλά... αγωνιό, αλλά τέλος πάντων.
0: Αγωνία.
1: Θα κάνω υπομονή, ναι.
0: Σ' αρέσει το θρίλερ. Και εμένα κάπως.
1: Δεν με

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πίτσιας Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίξ 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Κέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6x2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
7: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
7: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.

0: Φεστιβάλ Ολύμπια. Για μια ξεχωριστή συναυλία στο μαγευτικό κάστρο Πλαταμόνας. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου.
1: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8. Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
2: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
3: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαγκανάρη στην Ίω. Όσοι έχουν φτάσει μέχρι το Μαγκανάρη της Ίου κατατάσσουν αυτή την παραλία ως μία από τις ομορφότερες της Μεσογείου, με γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά που όμοιά τους δύσκολα βρίσκεις. 4-5 αγκαλιές με κατάξανθη άμμο και ατμόσφαιρα παραδεισένια είναι το Μαγκανάρη. Αν και η Ίωση είναι τουριστικά αξιοποιημένη, στο Μαγκανάρη δεν θα δεις τον χαμό που επικρατεί σε άλλες πιο ίν παραλίες του νησιού. Αξέχαστη θα είναι και η διαδρομή που ξεκινάει από τον Πουλισίχνα στο Μιλοπότα. Μετά έρχεται η χαλάρωση και η απόλαυση. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 2 στην τιμή του ενός σήμερα Δευτέρα, φίλες και φίλοι. Και όπως είπαμε, η εκπομπή έχει πάρα πολύ μουσική. Λοιπόν, αυτόν τον ξέρεις.
1: Αυτόν τον ξέρω και τον ψιλοσυμπαθώ, μπορώ να σου πω κιόλας. Είναι γλυκούλης.
0: Έλα μωρέ, είναι καλό.
1: Είναι στην ομάδα του Τίμωθη Σάλαμε.
0: Έτσι.
1: Ναι, αιώνιος έφηβος.
0: Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για Harry Styles, και αυτό και αν δεν είναι καλοκαιρινό.
1: Πολύ, πάρα πολύ όμως.
0: Το Watermelon Sugar. Mm-hmm. Έτσι.
1: Αυτό το ξέρω κιόλας για να καταλάβεις.
0: Καρπουζάκι, έτσι, παραλία, ιστορία, κακό. Λοιπόν, από το Fine Line του 2019,
1: ναι,
0: το οποίο περιλαμβάνεται ως το δεύτερο κομμάτι του άλμπουμ,
1: ναι,
0: πρόσεξε, το 2021, εκτός των άλλων, κέρδισε βραβεία MTV για το καλύτερο βίντεο. Μπήκε μέσα στα κορυφαία κομμάτια των Grammy και πήρε το Grammy για την καλύτερη pop solo ερμηνεία.
1: Ναι.
0: Και πήρε και ένα Brit στην Πατρίδα.
1: Αλίμονο. Ναι, δεν θα δοξαστεί στη Βρετανία.
0: Έτσι, μπράβο. Για το βρετανικό single εκείνης της χρονιάς.
1: Είναι ωραίο το τραγουδάκι, όλα τα υπόλοιπα.
0: Ωραίο είναι. Ωραίο είναι.
2: Cheers.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, καλώς ορίζουμε και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου, τι κάνεις?
2: Καλώς σας, Βασιλεία.
3: Γεια σας, παιδιά, καλώς σας βρίσκω.
1: Σε ακούμε.
3: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
3: Λοιπόν, η είδηση έρχεται από το Ποντίκι. Και λέει, το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας κινητοποίησε ένα ψάρι του είδους Λοφότους Λασεπέντε που ξεβράστηκε στην παραλία του Μιλάτσο στη Σικελία. Το συγκεκριμένο είδος καταγράφεται εξαιρετικά σπάνια στη Μεσόγειο, με τους επιστήμονες να σπεύδουν στο σημείο για περαιτέρω μελέτη. Το εν λόγω ψάρι ανήκει στα μεσοπελαγικά είδη, τα οποία ζουν σε μεγάλα βάθη που κυμαίνονται από 200 έως 1000 μέτρα. Τις ώρες της ημέρας παραμένει στα βαθιά, προκειμένου να αποφύγει τους φυσικούς του θηρευτές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας μετακινείται προς πιο ρηχά νερά για να αναζητήσει τροφή. Όπως μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στο σημείο έφτασε ο βιολόγος Καρμέλο Ισγκρό, ο οποίος είναι διευθυντής και ιδρυτής του Μουζέο Del Mare di Milazzo. Το ψάρι βρέθηκε ζωντανό, αλλά σε κατάσταση σοκ, και κινητοποιήθηκαν ειδικοί για την περισυλλογή του. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να διασωθεί, το ψάρι δυστυχώς δεν επέζησε. Ωστόσο, η παρουσία του προσέφερε στους επιστήμονες μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για μελέτη. Το δείγμα πρόκειται να υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία και στη συνέχεια θα εκτεθεί στο ΜΟΜΑ, εντασσόμενο στη μόνιμη συλλογή του μουσείου. Στόχος είναι να αναδειχθούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του είδους και να φωτιστούν λιγότερο γνωστές πτυχές της ζωής που αναπτύσσεται στα μεγάλα θαλάσσια βάθη της Μεσογείου.
1: Τι σου κάνει αυτό το περιβάλλον, ρε παιδί μου? Πόσα πράγματα έχουν χαθεί, ε!
4: Έτσι θα μας χρησιμοποιείς και μας.
1: Έλα, σταμάτα.
4: Να το ξέρεις.
1: Οκ. Τι, να σας βάλω σε μουσείο?

0: drop dead.
1: Αυτό δεν είναι μόνο καλοκαιρινό.
2: Αυτό είναι και σεξι.
1: Ναι, εμένα με εξιτάρει, να σου πω την αλήθεια.
2: Τι μου λες?
1: Αν και με αυτά τώρα που βλέπουμε
2: γύρω μας,
1: ναι, με τις διάφορες influencers και τα λοιπά, κάθε έτσι επιπερά το μυστικό έχει αποκαλυφθεί και δεν κάνεις σε κανένα
2: δύο. Έλατε.
1: Παλιότερα όμως το Baby Doll ήταν
2: μεγάλη ιστορία, μην το συζητάς.
1: Βέβαια. Λοιπόν, Baby Doll είναι το τραγουδάκι που έχουμε διαλέξει για τη συνέχεια, του Dominic Fike, πολύ γνωστός, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, από το άλμπουμ του Don't Forget About Me Demos του 2018.
2: Ασόψονται τα social.
1: Πρόσεξε όμως, παρά το γεγονός ότι είχε κυκλοφορήσει τότε, το τραγούδι έγινε γνωστό μέσα στο 2026.
2: Γι' αυτό σου λέει, ασόψονται τα social.
1: Γιατί? Διότι ξαφνικά άρχισε να μοστράρει σε TikTok, σε YouTube, σε Instagram και τελικά οδήγησε στην πρώτη εμφάνιση στο Billboard Hot 100 Chart.
2: Ναι.
1: Στη συνέχεια και κυκλοφόρησε και ως single. Έτσι.
2: Το σπρώξαμε.
1: 27 Φεβρουαρίου του 2028, Baby Doll, δικό σας.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
6: ACS τα πάντα παντού.
7: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
10: How can I forget?
11: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύφνου. Το σοφιστικέ Κυκλαδονήσι με το πανταχού παρόν λευκό, τους πέτρινους ανεμόμυλους, τους γαλάζιους τρούλους των εκκλησιών και τις τοπικές νοστιμιές μπαίνει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στην ατζέντα των διακοπών με νέα ξενοδοχεία, όμορφα μπαρς και γραφικά μαγαζιά. Η Γραφική Απολωνία, ο Γαλήνιος Αρτεμόνας, η ηλιοθεραπεία πάνω στα βράχια της Χρυσοπηγής, το μπάνιο στις ήσυχες μικροσκοπικές παραλίες Πουλάτη, Φάρο, Φασολού και Τρουλάκι, η απογευματινή βόλτα στο πανέμορφο κάστρο, το χαλαρό κλάμπινγκ στις Καμάρες ή την Απολωνία δεν θα λείψουν από το πρόγραμμά σας. Ο Πλατής Γυαλός, η πιο αμουβερή και μεγάλη σε μήκος παραλία του νησιού, αλλά και οι Καμάρες, είναι οι αγαπημένες των οικογενειών. Οι ψαγμένοι πάνε στη Χρυσοπηγή για βουτιές από τα βράχια, αλλά και στο Φάρο, στη Φασολού και στο Βαθύ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα. Με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έλα, σήμερα είμαστε τέρμα καλοκαιρινοί.
1: Μ' αρέσει όμως.
0: Πολύ ωραίο είναι.
1: Μ' αρέσει ρε παιδί, να ακούμε μουσικές έτσι καλοκαιρινές.
0: Να φτιαχνόμαστε.
1: Αυτό. Μπράβο. Δεύτερη ώρα.
0: Πάμε.
1: Πάντα εδώ. Δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
0: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας σοβαρότητα και τα υπόλοιπα. Μη γελάς.
1: Εμείς οι ασόβαροι.
0: Έτσι μπράβο Βασίλεια. Να ξέρουμε και ποιοι είμαστε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Βασίλεια Πέτρου.
1: Πάμε.

0: τώρα εσύ δεν θα παίξεις με τα παναθηναϊκά αισθήματα.
1: Με κατάλαβες. Είπα ότι έχετε πληγωθεί, ρε παιδί μου.
0: Να σου πω κάτι. Λοιπόν, δεν μασάω.
1: Δεν μασάω.
0: Σου αφήνω να πεις ό,τι έχεις να πεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είσαι μόνος η Παναθηναϊκός. Μπορεί άλλοι να θέλουν να δοξάσουν το παρελθόν σας.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 1η Ιουνίου του 1930, ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο νίκησε με 8-2 τον Ολυμπιακό. Αυτό για σας έχει μεγάλη σημασία.
0: Εγώ
1: μένα...
0: κύριος, δεν μιλάω. Πάμε παρακάτω.
1: Για μένα όμως που το βρήκα έχουν σημασία δύο διαφορετικά πράγματα. Μες. Πρώτον, οι Ολυμπιακοί ήρθανε με τα μυαλά στα κάγκελα και φέραν και ένα φέρετρο μαζί τους ότι θα τον θάβανε τον Παναθηναϊκό. Το οποίο μετά, όπως καταλαβαίνεις, έγινε της τρελής, έσπασε το φέρετρο και γίνανε για πρώτη φορά καταγεγραμμένα οπαδικά επεισόδια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το 1930 είχαμε τον πρώτο καυγά. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πράσινο κόκκινο.
0: Αυτό το 1930.
1: Το 1930, δεν θυμάσαι τίποτα.
0: 1η Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
0: Τι να θυμάμαι, καλέ. Αστερόσκονη ήμουν ακόμα. Λοιπόν, να σου πω όμως κάτι.
1: Για πες.
0: Σαν αύριο, 2 Ιουνίου, γράφτηκε το έπος του Γουέμπλεϊ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Να τα θυμόμαστε.
1: Να τα θυμόμαστε.
0: Λοιπόν, okay, thank you very much.
1: You are welcome.

0: Ένας όμορφος κόσμος.
1: Αχ, μπράβο που τον αφήσαμε αυτόν. Έλα, για πες.
0: Λοιπόν, και τέλος πάντων, μέχρι τώρα έχουμε διαλέξει περίεργα πράγματα στην ορεινή Ελλάδα.
1: Ιδιαίτερα που δεν τα ξέρουμε.
0: Φαράκια,
1: ναι.
0: Τόνα, τάλο, χωριουδάκια και τέτοια.
1: Πλατάνια και ρακές.
0: Όμως αυτή την φορά,
1: ναι,
0: θα σε πάω σε ένα από τα 5 ελληνικά νησιά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όπου σύμφωνα με το Travel Go,
1: ναι,
0: είναι ιδανικό για ζευγάρια το καλοκαίρι.
1: Τι είπες τώρα, για λέγε, μην προλάβω και κλείσω.
0: Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά νησιά ανάμεσά τους, Σαντορίνη, Κύμολος, η Τίνος, η Κρήτη.
1: Ναι, πολλά.
0: Ξέρεις,
1: και μικρότερα.
0: Ρέματα, κρυσάκια, απομονωμένες παραλίες, Σαντορίνη.
1: Σαντορίνη, φίλε μου.
0: Φίλε, τώρα φημίζεται για το μαγευτικό.
1: Τώρα μέχρι την Κίνα από την Κίνα έρχονται.
0: Θεωρείται ένα από τα πιο ρομαντικά μέρη της Ελλάδας και όχι μόνο. Γίνονται πολλοί γάμοι εκεί.
1: Ναι.
0: Στη Σαντορίνη, έτσι. Από ξένους, όπως είπες. Δεν είναι απλώς ένα νησί, είναι εμπειρία, λέει το Travel Go. Η εντυπωσιακή καλδέρα, τα σκαρφαλωμένα χωριά στον κρεμό, το ενεργό ηφαίστειο, Παναγία μου, γιατί είμαστε εδώ. Το ρομαντικό ηλιοβασίλεμα και η πλούσια γαστρονομία, επαναλαμβάνω, γιατί είμαστε
1: αυτό.
0: Εδώ. Έτσι. Σου κάνουν ένα σκηνικό που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Μπορεί να υποφέρει από υπερτουρισμό, να το λέμε αυτό, στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, όμως απλά δεν μπορείτε να αρνηθείτε την γοητεία της Σαντορίνης και ούτε θέλουμε.
1: Καλά, υπάρχουν και εκδρομές off-season. Πρέπει να πάμε τον Αύγουστο.
0: Λοιπόν, και μιας και είμαστε στον ένα όμορφο κόσμο,
1: mm-hmm,
0: σου έχω στη συνέχεια το classic.
1: Ναι.
0: What a wonderful world.
1: Με ποιον?
0: Πρόσεξε. Όχι με τον Louis Armstrong. Είναι μια υπέροχη διασκευή,
1: ναι,
0: έτσι όπως την τραγούδησε στις 13 Οκτωβρίου του 2004,
1: ναι,
0: στο δικό του One Night and Only, στο, ναι, Royal Albert Hall, ναι,
1: ναι,
0: ο Rod Stewart.
1: Λοιπόν, εμένα αυτή η τζάζι πλευρά του Rod Stewart μου αρέσει.
0: Λοιπόν, είναι ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Είναι ωραίο.

0: Very, very nice.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάρης της Σύρου. Η απάνεμη παραλία της Βάρης βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Σύρου, δίπλα στον ομώνυμο οικισμό. Το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και η ωραία παραλία προσελκύουν κάθε χρόνο οικογένειες και γκρουπ τουριστών. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Για μένα το διάλεξα αυτό.
1: Το ποιο? Το What a Wonderful World.
0: Όχι.
1: Αυτό που έρχεται.
0: Αυτό που έρχεται.
1: Πού το ξέρεις εσύ αυτό? Πού το ξέρεις? Εγώ δεν
0: ξέρω. Κρατάς μακριά τα χαρτιά για να τα βλέπεις. Και τα βλέπω κι εγώ, κατάλαβες.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι.
0: Πολύ τα αγαπώ αυτό.
1: Όταν βγήκε και είναι ένα επίσης από τα πολλά που μας προτείνει το Spotify Summer Songs.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δημιούργησε πάρα πολλές κουβέντες.
0: Μην το συζητάς.
1: Ότι είναι κλεμμένο από εκεί, ότι μιμείτε τους άλλους, ότι δεν ξέρω τι, σουξου μουξου.
0: Ολόκληρες έρευνες γίνανε.
1: Παρόλα αυτά είναι τραγουδάρα.
0: Τραγουδάρα.
1: Uptown Funk με Mark Ronson featuring Bruno Mars, παρακαλώ πάρα πολύ. 10 Νοεμβρίου του 2014 ήταν το κύριο σίγγλ από το τέταρτο άλμπουμ του Ronson, το Uptown Special. Έχει ένα πνεύμα παρόμοιο με τη funk μουσική της δεκαετίας του 1980 και είναι αλήθεια,
0: αλήθεια
1: αυτό.
0: Είναι αυτό.
1: Έτσι. Και μάλιστα ο Guardian σημείωσε ότι έχει επιρροές από Cameo, Earth, Wind and Fire, Chaka Khan, New Edition, Prince, Sugar Hill Gang, φοβερή.
0: Τρομερή.
1: The Gap Band. Η Gap Band νομίζω ότι είχαν κάνει ένα ίδιο.
0: Ναι. Δεν πειράζει, ας αντιγράφουνε.
1: Παρ' όλα αυτά έφτασε στην κορυφή των charts σε 19 χώρες.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, έφτασε στο top 10 σε άλλες 15 χώρες και έγινε το πιο επιτυχημένο single των Ronson & Mars μέχρι και σήμερα. Έτσι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 14 συνεχόμενες εβδομάδες, παρακαλώ. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Καθώς επίσης έμεινε και πάρα πολύ καιρό μέσα στο UK Singles Chart. 11 φορές πλατινένιο.
0: Όχι, μπράβο, το αν τα ακούσει άνθρωπος και δεν κουνηθεί.
1: Μποκού. Έλα, για σένα, πάμε.

0: κοίταξε, είχαμε τραγούδια του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Από το Spotify.
1: Ναι.
0: Αυτό το συγκεκριμένο, και υπάρχει λόγος, έτσι, είναι μέσα στο ελληνικό Airplay Chart.
1: Αλήθεια.
0: Πάρα πολύ ψηλά. Και ο λόγος είναι γιατί πριν από λίγο καιρό εδώ πέρα
1: μας
0: ταρακούνησαν.
1: Ναι.
0: Το διάλεξα λοιπόν γιατί είναι θρύλος, είναι, ξέρω εγώ, ύμνος, είναι το τραγούδι σύμβολο, υπογραφή, δεν ξέρω τι, του συγκροτήματος.
1: Αλήθεια μεγάλη είναι αυτό.
0: Συμφωνείς?
1: Και να μην σου αρέσει το, η μουσική του συγκροτήματος, αυτό το τραγούδι σου αρέσει.
0: Μετάλλικα, Nothing Else Matters, από το 1992, φιλενάδα. Εντάξει, μέσα από το ομώνυμο studio album τους τότε.
1: Ναι.
0: Ένα από τα πιο γνωστά δημοφιλή τραγούδια των Metallica. Πρόσεξε, είναι το βασικότερο από όλα που το παίζουν σε,
1: σε
0: όλα τα
1: live.
0: Έτσι. Εντάξει. Κι όμως αυτό το τραγούδι, το εμβληματικό των Metallica,
1: ναι,
0: δεν έφτασε ποτέ σε καμία κορυφή, σε κανένα chart.
1: Αλήθεια λες?
0: Μπήκε σε top 10, όχι νούμερο 1. Εντάξει. Λοιπόν,
1: εντύπωση μου κάνει.
0: Πάμε, κύριε Γεωργακόπουλε, και για σας, γιατί ξέρουμε ότι γουστάρει Metallica.

0: Εντάξει. Λοιπόν, φτιαχτήκαμε.
1: Αλήθεια σου λέω, από τις πιο ωραίες εκπομπές, πολύ ωραίες μουσικές. Μπράβο.
0: Τελειώσαμε όμως.
1: Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Και έχουμε για φινάλε. Πρόσεξε τώρα τα περίεργα, ρε παιδί μου.
1: Οι συμπτώσεις.
0: Ναι. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στην Μεγάλη Βρετανία, στο UK Top 40,
1: ναι,
0: είναι στην κορυφή δύο τραγούδια τα οποία είναι country. Ειλικρινά, έχει ξαναγυρίσει το πράγμα στην country.
1: Καλά έχει γυρίσει.
0: Και καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και στο Μεγάλη Βρετανία.
1: Ό,τι μπορούν να κάνουν εκεί.
0: Νούμερο 1, Rain in Me,
1: ναι,
0: Sam Fender και Olivia Dean.
1: Α, λόγω της Olivia Dean, να δεις, που θα έχει γίνει νούμερο 1. Πολύ λοιπόν, την αγαπάνε οι Βρετανοί την Olivia.
0: Και σου λέω, το πράγμα αρχίζει και πάει πολύ προς country, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε ακούγοντας το κομμάτι.
1: Να αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Δύο στην τιμή του ενός.
0: Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα και όσοι είστε στην διαδικασία της επιστροφής από το τριήμερο, παιδιά, ήρεμα, χαλαρά, εντάξει, να είμαστε όλοι καλά και αγαπημένοι, εντάξει.
1: Όσοι φύγαμε να επιστρέψουμε,
0: έτσι,
1: παιδιά.
0: Φιλιά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: Ριμπόλι. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
8: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια, στην Στούπα. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αρεόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Οι φυσιολάτρες μπορούν να εξερευνήσουν τον πανέμορφο βυθό με κατάδυση ή να πεζοπορήσουν στους πανέμορφους λόφους, στα φαράγγια και στα δάση του Ταϊκέτου. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 23510 45 385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 23510 42 350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 23510 47 725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 23510 45 029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35, με τηλέφωνο 23510 45 585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαγκανάρη στην Ίω. Όσοι έχουν φτάσει μέχρι το Μαγκανάρη της Ίου κατατάσσουν αυτή την παραλία ως μία από τις ομορφότερες της Μεσογείου, με γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά που όμοιά τους δύσκολα βρίσκεις. 4-5 αγκαλιές με κατάξαν θιάμο και ατμόσφαιρα παραδεισένια είναι το Μαγκανάρη. Αν και η Ίω είναι τουριστικά αξιοποιημένη, στο Μαγκανάρη δεν θα δεις τον χαμό που επικρατεί σε άλλες πιο ίν παραλίες του νησιού. Ξέχαστη θα είναι και η διαδρομή που ξεκινάει από τον Πουλισίχνα στο Μιλοπότα. Μετά έρχεται η χαλάρωση και η απόλαυση. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Και αυτό το weekend.
6: On the number one. The hits hot 40.
5: 3 ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο 1 τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
7: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύφνου. Το σοφιστικέ Κυκλαδονήσι με το πανταχού παρόν λευκό, τους πέτρινους ανεμόμυλους, τους γαλάζιους τρούλους των εκκλησιών και τις τοπικές νοστιμιές μπαίνει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στην ατζέντα των διακοπών με νέα ξενοδοχεία, όμορφα μπαρς και γραφικά μαγαζιά. Η γραφική Απολωνία, ο γαλήνιος Αρτεμόνας, η ηλιοθεραπεία πάνω στα βράχια της Χρυσοπηγής, το μπάνιο στις ήσυχες μικροσκοπικές παραλίες Πουλάτη, Φάρο, Φασολού και Τρουλάκι, η απογευματινή βόλτα στο πανέμορφο κάστρο, το χαλαρό κλάμπινγκ στις Καμάρες ή την Απολωνία δεν θα λείψουν από το πρόγραμμά σας. Ο Πλατής Γυαλός, η πιο αμουβερή και μεγάλη σε μήκος παραλία του νησιού, αλλά και οι Καμάρες, είναι οι αγαπημένες των οικογενειών. Οι ψαγμένοι πάνε στη Χρυσοπηγή για βουτιές από τα βράχια, αλλά και στο Φάρο, στη Φασολού και στο Βαθύ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διαδρομές.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πιτσιάς Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 λεπτά. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7 Up 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 x 2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάρης της Σύρου. Η απάνεμη παραλία της Βάρης βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Σύρου, δίπλα στον ομώνυμο οικισμό. Το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και η ωραία παραλία προσελκύουν κάθε χρόνο οικογένειες και γκρουπ τουριστών. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: beautiful things that I've got.
1: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City. Radio City.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική και την τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τι εγγύηση συζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel, αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning, αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτη.

0: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
1: Everyone has a different opinion for what music is.
0: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
1: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
2: How can I forget?
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια, στην Στούπα. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αραιόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Οι φυσιολάτρες μπορούν να εξερευνήσουν τον πανέμορφο βυθό με κατάδυση ή να πεζοπορήσουν στους πανέμορφους λόφους, στα φαράγγια και στα δάση του Ταϊγέτου. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
4: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαγκανάρη στην Ίω. Όσοι έχουν φτάσει μέχρι το Μαγκανάρη της Ίου κατατάσσουν αυτή την παραλία ως μία από τις ομορφότερες της Μεσογείου, με γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά που όμοιά τους δύσκολα βρίσκεις. 4-5 αγκαλιές με κατάξαν θιάμο και ατμόσφαιρα παραδεισένια είναι το Μαγκανάρη. Αν και η Ίωση είναι τουριστικά αξιοποιημένη, στο Μαγκανάρη δεν θα δεις τον χαμό που επικρατεί σε άλλες πιο ίν παραλίες του νησιού. Αξέχαστη θα είναι και η διαδρομή που ξεκινάει από τον Πουλισίχνα στο Μιλοπότα. Μετά έρχεται η χαλάρωση και η απόλαυση. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

θα τα βρούμε, βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
6: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ύφνου. Το σοφιστικέ Κυκλαδονήσι με το πανταχού παρόν λευκό, τους πέτρινους ανεμόμυλους, τους γαλάζιους τρούλους των εκκλησιών και τις τοπικές νοστιμιές μπαίνει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στην ατζέντα των διακοπών με νέα ξενοδοχεία, όμορφα μπαρ και γραφικά μαγαζιά. Η γραφική Απολωνία, ο γαλήνιος Αρτεμόνας, η ηλιοθεραπεία πάνω στα βράχια της Χρυσοπηγής, το μπάνιο στις ήσυχες μικροσκοπικές παραλίες Πουλάτη, Φάρο, Φασολού και Τρουλάκι, η απογευματινή βόλτα στο πανέμορφο κάστρο, το χαλαρό κλάμπινγκ στις Καμάρες ή την Απολωνία δεν θα λείψουν από το πρόγραμμά σας. Ο Πλατής Γυαλός, η πιο αμουβερή και μεγάλη σε μήκος παραλία του νησιού, αλλά και οι Καμάρες, είναι οι αγαπημένες των οικογενειών. Οι ψαγμένοι πάνε στη Χρυσοπηγή για βουτιές από τα βράχια, αλλά και στο Φάρο, στη Φασολού και στο Βαθύ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ελάτε.
0: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάρης της Σύρου. Η απάνεμη παραλία της Βάρης βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Σύρου, δίπλα στον ομώνυμο οικισμό. Το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και η ωραία παραλία προσελκύουν κάθε χρόνο οικογένειες και γκρουπ τουριστών. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας.

0: Πάνω της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here. Στο Radio City 102,8.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια, στη Στούπα. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αραιόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Οι φυσιολάτρες μπορούν να εξερευνήσουν τον πανέμορφο βυθό με κατάδυση ή να πεζοπορήσουν στους πανέμορφους λόφους, στα φαράγγια και στα δάση του Ταϊγέτου. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική.

0: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου 15 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551. Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
5: Και αυτό το weekend.
6: On the number one. The hits hot 40.
7: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαγκανάρη στην Ίω. Όσοι έχουν φτάσει μέχρι το Μαγκανάρη της Ίου κατατάσσουν αυτή την παραλία ως μία από τις ομορφότερες της Μεσογείου, με γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά που όμοιά τους δύσκολα βρίσκεις. 4-5 αγκαλιές με κατάξαν θιάμο και ατμόσφαιρα παραδεισένια είναι το Μαγκανάρη. Αν και η Ίωση είναι τουριστικά αξιοποιημένη, στο Μαγκανάρη δεν θα δεις τον χαμό που επικρατεί σε άλλες πιο ίν παραλίες του νησιού. Αξέχαστη θα είναι και η διαδρομή που ξεκινάει από τον πολυσύχναστο Μιλοπότα. Μετά έρχεται η χαλάρωση και η απόλαυση. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πιτσιάς Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίξ 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 λεπτά. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7 Up 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 x 2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
6: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύφνου. Το σοφιστικέ Κυκλαδονήσι με το πανταχού παρόν λευκό, τους πέτρινους ανεμόμυλους, τους γαλάζιους τρούλους των εκκλησιών και τις τοπικές νοστιμιές μπαίνει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στην ατζέντα των διακοπών με νέα ξενοδοχεία, όμορφα μπαρς και γραφικά μαγαζιά. Η γραφική Απολωνία, ο γαλήνιος Αρτεμόνας, η ηλιοθεραπεία πάνω στα βράχια της Χρυσοπηγής, το μπάνιο στις ήσυχες μικροσκοπικές παραλίες Πουλάτη, Φάρο, Φασολού και Τρουλάκι, η απογευματινή βόλτα στο πανέμορφο κάστρο, το χαλαρό κλάμπινγκ στις Καμάρες ή την Απολωνία δεν θα λείψουν από το πρόγραμμά σας. Ο Πλατής Γυαλός, η πιο αμουβερή και μεγάλη σε μήκος παραλή του νησιού, αλλά και οι Καμάρες, είναι οι αγαπημένες των οικογενειών. Οι ψαγμένοι πάνε στη Χρυσοπηγή για βουτιές από τα βράχια, αλλά και στο Φάρο, στη Φασολού και στο Βαθύ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351023300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάρης της Σύρου. Η απάνεμη παραλία της Βάρης βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Σύρου, δίπλα στον ομώνυμο οικισμό. Το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και η ωραία παραλία προσελκύουν κάθε χρόνο οικογένειες και γκρουπ τουριστών. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate μονώσεις γυψοσάνη.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: και κάνει στάση στο 55ο Φεστιβάλ Ολύμπια. Για μια ξεχωριστή συναυλία στο μαγευτικό κάστρο Πλαταμόνας. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου.
1: Καλωσορίσατε, έβιβαλε οίκος μας και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
3: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια, στη Στούπα. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αρεόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Οι φυσιολάτρες μπορούν να εξερευνήσουν τον πανέμορφο βυθό με κατάδυση ή να πεζοπορήσουν στους πανέμορφους λόφους, στα φαράγγια και στα δάση του Ταϊγέτου. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
2: Hey Mike, let's do something cool.

Από την Πιερία ακούτε Radio City, η μαγεία των FM.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
0: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαγκανάρη στην Ίω. Όσοι έχουν φτάσει μέχρι το Μαγκανάρη της Ίου κατατάσσουν αυτή την παραλία ως μία από τις ομορφότερες της Μεσογείου, με γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά που όμοιά τους δύσκολα βρίσκεις. 4-5 αγκαλιές με κατάξαν θιάμο και ατμόσφαιρα παραδεισένια είναι το Μαγκανάρη. Αν και η Ίωση είναι τουριστικά αξιοποιημένη, στο Μαγκανάρη δεν θα δεις τον χαμό που επικρατεί σε άλλες πιο ίν παραλίες του νησιού. Ξέχαστη θα είναι και η διαδρομή που ξεκινάει από τον Πουλισίχνα στο Μιλοπότα. Μετά έρχεται η χαλάρωση και η απόλαυση. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM στέρεο. Ο δικός μας σταθμός. Radio City.

0: Άγιος έχουν τρέλα με...
1: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510 22802 και 699 811 3551.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
9: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ύφνου. Το σοφιστικέ Κυκλαδονήσι με το πανταχού παρόν λευκό, τους πέτρινους ανεμόμυλους, τους γαλάζιους τρούλους των εκκλησιών και τις τοπικές νοστιμιές μπαίνει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στην ατζέντα των διακοπών με νέα ξενοδοχεία, όμορφα μπαρς και γραφικά μαγαζιά. Η γραφική Απολωνία, ο γαλήνιος Αρτεμόνας, η ηλιοθεραπεία πάνω στα βράχια της Χρυσοπηγής, το μπάνιο στις ήσυχες μικροσκοπικές παραλίες Πουλάτη, Φάρο, Φασολού και Τρουλάκι, η απογευματινή βόλτα στο πανέμορφο κάστρο, το χαλαρό κλάμπινγκ στις Καμάρες ή την Απολωνία δεν θα λείψουν από το πρόγραμμά σας. Ο Πλατής Γυαλός, η πιο αμουβερή και μεγάλη σε μήκος παραλία του νησιού, αλλά και οι Καμάρες είναι οι αγαπημένες των οικογενειών. Οι ψαγμένοι πάνε στη Χρυσοπηγή για βουτιές από τα βράχια, αλλά και στο Φάρο, στη Φασολού και στο Βαθύ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: One hit after another.

τα άλλα ζέστη που λέει και ένας φίλος. Τρίτη εβδομάδα που ναι, είμαστε μαζί βεβαίως με το International Top 20 και απολαμβάνουμε τι άλλο, τα 100 καλύτερα έτσι όπως τα συγκεντρώσαμε εδώ από το International Top 20 της IFPI. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Να είμαστε και πάλι μαζί. Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας. Είπαμε, είναι η τρίτη εβδομάδα. Συνεχίζετε το αφιέρωμά μας. Έχουμε τούτη εδώ την εβδομάδα και την ερχόμενη. Και μόλις τώρα ακούσαμε μια ωραία διασκευή. Stumbling In και βεβαίως Serial. Τώρα, ντουέτο στη συνέχεια. Dua Lipa G, Easy Houdini. Μείνετε συντονισμένοι.

Sabrina Carpenter, Tears. Και βεβαίως, εντάξει, δεν είναι ότι ξεσπάει και στα δάκρυα. Καμία σχέση, τα πάει μια χαρά. Κάνει τα δικά της tour σε όλο τον κόσμο και συνήθως είναι και sold out κιόλας, δεν το συζητώ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πώς τα πάτε με τη ζέστη? Ελπίζω να τα πηγαίνετε καλά, όσο γίνεται βέβαια. Switch Disco στη συνέχεια, Ella Henderson και Robert Miles. Ωραία διασκευή από το πασίγνωστο κομμάτι.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Γεννηθήκαμε. Μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: ολόκληρο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Ένας καλλιτέχνης που τελικά του βγήκε σε καλό όλη η διαδικασία με τη Eurovision, δεν το συζητώ. Και σίγουρα βέβαια και πιο ταλαντούχος από την παρέα τότε των Ιταλών, Damiano David, The First Time. Και από τον έναν Δαβίδη στον άλλον, πάμε στον David Guetta. Όχι μόνος του, κλασικά. Teddy Swims, Stones and I τον συνοδεύουν. Gone, gone, gone. Και όπως έχω πει νομίζω κάποια στιγμή, υπήρξε και συζήτηση μήπως ξανακάνουν ακόμη ένα κομμάτι όλοι μαζί αυτοί οι τρεις. Νομίζω παίζει το σενάριο.

όταν ο κύριος το σηκώνει. Εντάξει, άμα βέβαια το σηκώνει και η τσέπη σου, το κυριότερο και απ' όλα. Να έχεις ένα ωραίο sports car, να κόβεις βόλτες και να κάνεις εκδρομές σου. Μια χαρά. Ό,τι καλύτερο, ιδίως εδώ στην Ελλάδα, θα έλεγα. Κατά τα άλλα, ήταν η Tate McRae με το sports car εδώ στο International Top 20 με τον Κώστα Στόπουλο να είναι στην παρέα σας. Και όπως σας έλεγα και στο ξεκίνημα, είναι η τρίτη εβδομάδα από τις 4 συνολικά που διαρκεί το αφιέρωμα που κάνουμε τα καλοκαίρια με τα 100 καλύτερα. Έρχεται ακόμα κάτι το οποίο δεν θέλει πολλά σχόλια, μας θυμίζει μεγάλες επιτυχίες από το παρελθόν. Kencraft 400 Topic A7S.

Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City.

0: καλύτερη μουσική στην αγαπημένη σας συχνότητα. Radio City. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο σας.
1: Radio City. Σίγουρη ραδιοφωνία.

0: Κάνει στάση στο 55ο Φεστιβάλ Ολύμπια. Για μια ξεχωριστή συναυλία στο μαγευτικό κάστρο Πλαταμόνας. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια αποχρώση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 35-51.

0: Φεστιβάλ Ολύμπια. Για μια ξεχωριστή συναυλία στο μαγευτικό κάστρο Πλαταμόνας. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

είμαστε και πάλι παρέα. Είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε μαζί με το International Top 20 από το Media Inspector και την AFPI. Καλοκαίρι 2026 και όπως το συνηθίζουμε τα καλοκαίρια, συγκεντρώσαμε για σας τα 100 τα οποία παίζουν περισσότερο στα ραδιόφωνα της χώρας. Πάρα πολλά κομμάτια είναι πιο παλιά, παρόλα αυτά όμως είναι πάρα πολύ κοντά, μέσα στην 40 και στην 20, την κλασική κάθε περίπου 1-2 εβδομάδες. Calvin Harris, Ragabone Man, ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Lovers in a Past Life. Ωραία συνεργασία και ωραία ιδέα δημιουργίας του κομματιού από τον Calvin Harris. Και από τους δύο αυτούς, και μιας και η συνεργασία είναι πάντα της μόδας, πάμε σε άλλη μια συνεργασία. David Guetta, Anne-Marie, Coily Ray, Baby

Νομίζω ότι είναι μια περίπτωση από έναν καλλιτέχνη ο οποίος πραγματικά βγάζει το ένα big hit μετά το άλλο. Ο λόγος βέβαια για τον Sombra ήταν το Undressed και έχω την εντύπωση ότι είναι από τους καλλιτέχνες που θα μας απασχολήσουν σίγουρα μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Κώστα Στόπλο στην παλαιούλα σας. Αχ, τρελές ζέστες και τούτη εδώ την εβδομάδα. Λογικό κιόλας. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Το καλοκαίρι μην γκρινιάζουμε. Βασικά το έχουμε εμείς σαν Έλληνες αυτό. Το καλοκαίρι γκρινιάζουμε για την τρελή ζέστη. Το χειμώνα γκρινιάζουμε όταν το κρύο είναι. Όταν είναι. Λοιπόν, αφήνουμε λιγάκι το κρύο, τη ζέστη και τη ζέστη βασικά και πάμε Let Me Be. Πού αλλού? The Second Voice. Let me

0: Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πίτσιας Μάρκετ, νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό, 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς, 6x55 ml, 3,80 €. Ωραίο στίξ, 6x50 ml, 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι, 5x73 ml, 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 4 λίτρα, 20 €. Τσάι Λίπτον, 6x330 ml, 3 €. Κέλ ενεργειακό ποτό, 500 ml, 98 λεπτά. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7 Up, 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 6 €. Πίτσιας Μάρκετ, με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων, στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
4: ACS τα πάντα παντού.
5: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε.

0: Φεστιβάλ Ολύμπια. Για μια ξεχωριστή συναυλία στο μαγευτικό κάστρο Πλαταμόνας. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου.
1: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
3: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
3: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
4: How can I forget?
5: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδεί ζωή σου.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: We don't stop the music.

η Miley και βεβαίως το τραγούδι το οποίο θα έλεγα ότι την έφερε ξανά στο προσκήνιο μετά από τόσο χρονικό διάστημα. Miley Cyrus Flowers, δεν το βαριόμαστε, μας αρέσει. Όπως επίσης και το επόμενο κομμάτι, το οποίο εντάξει, ωραίο, παγωμένο εσπρεσάκι, ό,τι πρέπει μες στο καλοκαίρι σερβιρισμένο από τα χέρια της Sabrina Carpenter. Και φυσικά αυτό ήταν το τραγούδι το οποίο την έφερε πραγματικά στο προσκήνιο.

Νομίζω ότι και φέτος το καλοκαίρι ακούστηκαν από το συγκεκριμένο κομμάτι διάφορες, αν θέλετε, διάφορα remix βασικά. Λογικό, ιδίως σε μαγαζιά κτλ. Από Βάνκο Άια, Ματσανή, Γιάλα, Χαμπίμπι. Και φτάσαμε, τώρα το είδα, όπου πώς περνάει έτσι γρήγορα χρόνος, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ο Κώστας Τόπλος ήταν στην παρέα σας εδώ με το International Top 20, με το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαιράκι με τα 100 τα οποία παίζουν πιο πολύ στα ραδιόφωνα της χώρας μας. Έχουμε άλλη μια εβδομάδα, την ερχόμενη εβδομάδα, για να κλείσουμε το αφιέρωμα το καλοκαιρινό. Και ακόμα ένα κομμάτι το οποίο, εντάξει, μην τρελαθούμε, παίζει και θα παίζει μέσα στο καλοκαίρι. Για εσάς βεβαίως που βρίσκεστε και σε κάποιο κλαμπ ή κάποιο νησί κτλ. Τέλεια. Μωακή και Ζέρπ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ζεστάνε εδώ μαζί μου. Την άλλη εβδομάδα, φιλιά πολλά, να είστε καλά και πάλι μαζί εδώ.

μαγαζίνι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται, τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύφνου. Το σοφιστικέ Κυκλαδονήσι με το πανταχού παρόν λευκό, τους πέτρινους ανεμόμυλους, τους γαλάζιους τρούλους των εκκλησιών και τις τοπικές νοστιμιές μπαίνει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στην ατζέντα των διακοπών με νέα ξενοδοχεία, όμορφα μπαρς και γραφικά μαγαζιά. Η γραφική Απολωνία, ο γαλήνιος Αρτεμόνας, η ηλιοθεραπεία πάνω στα βράχια της Χρυσοπηγής, το μπάνιο στις ήσυχες μικροσκοπικές παραλίες Πουλάτη, Φάρο, Φασολού και Τρουλάκι, η απογευματινή βόλτα στο πανέμορφο κάστρο, το χαλαρό κλάμπινγκ στις Καμάρες ή την Απολωνία δεν θα λείψουν από το πρόγραμμά σας. Ο Πλατής Γυαλός, η πιο αμουβερή και μεγάλη σε μήκος παραλία του νησιού, αλλά και οι Καμάρες, είναι οι αγαπημένες των οικογενειών. Οι ψαγμένοι πάνε στη Χρυσοπηγή για βουτιές από τα βράχια, αλλά και στο Φάρο, στη Φασολού και στο Βαθύ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Πίτσιας Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6+2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάρης της Σύρου. Η απάνεμη παραλία της Βάρης βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Σύρου, δίπλα στον ομώνυμο οικισμό. Το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και η ωραία παραλία προσελκύουν κάθε χρόνο οικογένειες και γκρουπ τουριστών. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου 15 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
6: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια, στην Στούπα. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αρεόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Οι φυσιολάτρες μπορούν να εξερευνήσουν τον πανέμορφο βυθό με κατάδυση ή να πεζοπορήσουν στους πανέμορφους λόφους, στα φαράγγια και στα δάση του Ταϊγέτου. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πίτσιας Μάρκετ, νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό, 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς, 6x55 ml, 3,80 €. Ωραίο στίκς, 6x50 ml, 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι, 5x73 ml, 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 4 λίτρα, 20 €. Τσάι Λίπτον, 6x330 ml, 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό, 500 ml, 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up, 1,5 λίτρο, 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 x 2 δώρο, 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας, συνεχίζουμε.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2355

0: περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
0: Βεβαίως. Όνομα?
1: Δύο.
0: Επώνυμο?
1: Στην τιμή.
0: Πολύ ωραία. Του?
1: Του?
0: Του?
1: Του?
0: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
1: Α, μάλιστα. Του ενός.
0: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
0: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
2: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαγκανάρη στην Ίω. Όσοι έχουν φτάσει μέχρι το Μαγκανάρη της Ίου κατατάσσουν αυτή την παραλία ως μία από τις ομορφότερες της Μεσογείου, με γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά που όμοιά τους δύσκολα βρίσκεις. 4-5 αγκαλιές με κατάξαν θιάμο και ατμόσφαιρα παραδεισένια είναι το Μαγκανάρη. Αν και η Ίω είναι τουριστικά αξιοποιημένη, στο Μαγκανάρη δεν θα δεις τον χαμό που επικρατεί σε άλλες πιο ίν παραλίες του νησιού. Ξέχαστη θα είναι και η διαδρομή που ξεκινάει από τον πολυσύχναστο Μιλοπότα. Μετά έρχεται η χαλάρωση και η απόλαυση. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

διαδικασία ανεβαίνει, ανεβαίνει και φτάνει στους 102,8. Ακούτε Radio City, η μουσική που σας δροσίζει.

Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας. Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.